Αουπίσια την προγράμμα από δίνει Παρανά! Παρανά για βράτη! Για βράτη η Βράου! Δε λα σιουδά! Δε καρκαρανιά! Αουπίσια την προγράμμα από δίνει Παρανά! Παρανά για βράτη! Για βράτη η Βράου! Δε λα σιουδά!